0: Cosmo Dance.
1: Το τόκκινι μέσα. Είναι και ο Ελεφάντη. Είναι κουίκ. Σέγγα. Κι άγουα. Είναι κουίκ ο αγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο και τλάγια. Το τόκκινι μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ τλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Nitlacopoya. In Yowal Nepantl. In Tlimisli. Nichop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan Temetzli. Nehuan. Yowal Nepantl.